και να γραμματοέα, εντό να βόλο του τούκου με μπαλέτα να ματρίκι. Μπότε βι κέντα να γκέι λακοβούν πεχμαϊ, ατερών Ισλάνδη, που εντό να γαούνα, εντό μαρούτα και κίνα. Εμπακιβόου σε ένα νιουία νόντρα να τάγατα φαινό Μαόρι, ήρνα η τούκη ενίβνο ογκοκο ατερών Ισλάνδη. Εκέντα εντό όλε μαϊ βίτη, Viso tegi tigo na kenda ikadibi, kanda ngole mai New Zealandi, enda mai kai tigo ni kenda Taukei. Endo na thala lewu, na mai wakarei tagi tigo veiro na enonra na

0: και ρωτών. Εω τα έκαι κατώτε τα είτε τα εμάι, αχα κορώμα νότι εω αμαπόκ, χαλιούγητε εγώ η ρατού, νότι με τέλενε είτε τε ρούω επετόμα είτε η τέμπλη για ακού εικονή. Την αρά, τε ρωτώνε για ακού τίκητε μαϊ εγώ η μάτερα από το τέρατο, εγώ η μάτερα από το τέρατο, μα τώρα είτε Αράβια. Η νονά γιώγητε αγιέ, ο Αραβία τε τε αγαίαμα τε μέμα παρεμένε Στίβιν Ματαπό η αχατόχα μόνο βαχατότο appreciation αχαμίτα και ράτο νοταράτο full support η άια η τε τουρτουρομό και άια τε τουάτο η ρωμαία η μέμα παρεμένε μαχατό έτσι εννοώ κουα τα εμά η τεταϊτάνατα νοράτο ερεμά η ite campaign ite against ya Stephen Matapo the authority time quantity ti ai ya el mai kai momoto te made campaign kone ga de tata ikia tu ya kwe kutinga a moge ga to to kiru mai ya Stephen Matapo o ya ra para to kais o te me o kite ra to ite meta ki tati e mema parliament i rawe no te enoa e prakato te iti stangata tāna tauturuanga i a rātou. Ko te nuti teia ki runga i tō tātou enoa, pene a te au rā, tā arauha mai te tai au nuti au. Tōku ngā tai ake orometua iko nei, e tōru, te orometua Katurika, o Elwin, tormentua tāmua tamaiti atiute no te oire mai kwareo oi ne aituta ki tāna no Hollywood mai tāna wain prahatoa tamaiti aituta ki te ia o lemi tumu tāna wain mātoto kua ae rumai te no mātora mātou te Arabia te tai ki te tai ati e patomo ki mua kure kāpiti tā mātou tātē e kāreisi a kātoto e runga i a katoko manawa ki te akamārāna ki te taianga evangiria ki maukene rārongo mātoro te re toko manawa i roto rai te ektom arvei e tā atiu, tā miti āro e mauke e akatau ma mātu nei no te pure kāpiti nā mātou e runga i te enoa o a katoko manawa i roto i te e kāreisi a Cook Island Christian Church i kimianga tau nei excuse me the program there mamato e totato e no te totato kawao katukua tuo tia o mea katoto naruto e te matapoka iki te ambana na koto e a te tupu nei i ahatoka manawa nei
1: amen
0: totato nuti ua te e roto i tia popono e te tabi no te tua sarawa good morning, happy Sabbath, happy Sunday, kite paenua i wa omai. Te matora nei au i te tuato e te tua i te tukuatu i te reo e vongiria na paru ki te rancho Hawke's Bay.
1: Amen.
0: E matoku i rinatu te akarongo mai nei e te tangata kuki a reni e te ia programu i te atiang to matua toa tapu pure no to wairua tapu noku e no rato e akarongo mai nei te ratio kiriro ta matu autaratalanga i te popongu e aka umianga i a matu ki a koe e to matua toa aka kore mai ta matua ta matu pure te ia kiro tu i a koe Yesu to matua kaora. Amen.
1: Amen.
0: Το τάτο μανάχο ε το κουτάγι του τρίτη επόμουν καέρω καό παραμάει η τετούαμα ότε αγλιτάπατσι ότε επετό
1: Αμέν
0: ότε με ένα πό άμα το πούρε βοράει λίγο ναι ο ε μάτω γλωμέτα μάτω αγλιτάπατσι ότε με γίγητε μάει χωέ παπαρό και ο κούκι αρένε χρώμαει ναι τα μάτω αγλιτάπατσι τη σάπατσι γονέ. Αρε, καλή ούτια, λέτε,

0: είτε ουραχάτω το, είτε που μου, και ούνουχο, είσαι μας, και ούνουχο είτε βοήμερο. Και ούνουχο είτε βοήμερο. Κέρνηση, δε χαραγανίτη, είτε ότ, κέρνηση, το ομαχητού και εκεί. Κρατάω τε κάω, είτε που μου, τε άλλο, τε, τα τι βοήμερο, τα γερατούα. Τε μία, που τε μία, είτε τότε, που είτε τα τούτε βοήμερο, μη ρίχνω του Εχατά είναι τεράου, είναι ούτε επιπύρια είναι τρότι το κόμμα.
1: Κερίρα.
0: Πάρα να είναι εχατά, εχατά. Να ούτε τα είναι βάτσιμε. Τάτι, να τεμάει πέρα, τίτοξ, η τυρίρα, μάγια. Αλλά το πού πήγα τι, ούτε μάει πέρα. Με χάρη, με χάρη, ρε μην, τι είμαι αγωνί, μίντς.
1: Μίντς.
0: Me pare,
1: Ναι, ότι με αγαλάτου και η παπά μα, η μάμα μα, κουέρε και η κουμέτα είναι αραούριμενη, μα κύριο ότι είναι πάνι που έβερα, α, κύριο ότι είναι πάνι. Να, γαρετά μου και τη ρίτη του ατοέ, άτι κάει τη του μου τη αού πίνω πούρο. Και τι έτσι ατοέ τώρα, τε εκεί την ητάου, τα ότι κάει, η που πίνω το ρότο η τεία ουραούριμενη, η που πίνω κατώ το ρότο χάτω το ετέ ουραούριμενη, τα τα του ε, α, η κρίνει. Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι Είναι τώρα το τεράουραουρίμενε έρευνα. Που είχε το τεράουραουρίμενε, τεράουρίμενε, χαρίκουρα το τοκά. Χαρίκουρα το με τη μου του πουγαρά, ε. Τι είχε το μεγάλο, με του ότι μάμο έρε. Κατά ο τεράμια, αν ουρά ερά το κρυτενούρια. Αν ότι του το μεγάλο, είναι ότι το νούμε τη ρίμενε. Ένα λόγο και το κοιό το κάτω το. Αρήγορα να το μεγάλο που αρήγορα να το κοιό το κάτω το. Πα με μάτω ουράκο, Καγίτε το και κοτώ κάτω το. Κανένα ρούχο ερεμίνε, ερεμίνε, πάγει ερεμίνε, τι με πόρο και ρωτή τα ομά. Καγίτε και κοτώ τι σιγά. Ια. Εμένα ρωτή από η νότια γάρα, αγάρι και κοτώ κάτω. Τα υπάρχουν και τα του, τα τα υπήρχουν και τα χαρά τα του. Ια. Τα χαρίνε τα του τη ρεμίνε, αλλά και τα του και τα να γεμένε, αντι που πήγω όλο το ιδέο πάκρι τη χαρά τη ρεμίνε. Μέχα το πήγω τα πάκρι, ό,τι χαρά το πήγω. Αγγελίγω. Ια.
2: Another clear and frosty evening tonight with a low of zero. Tomorrow fine, northwesterlies dying out before dawn, a high of 14 and a low of zero. Looking ahead to Thursday, another nice fine day with light winds, then northwesterlies developing, a high of 14.
3: This station is a member of CAMA, the Community Access Media Alliance. CAMA.nz. The website has heaps of resources and information, and it looks great. Thanks to our friends at Meta Digital.
0: I am that with prayer to that to put him. To me, it's not the idea of the put in the bread in it.
1: Yeah.
0: To do the one at the time of the Asia now. Taratu mau kuci ratu teror, iya. Okay, iya. Tapi kiri, taratu mau kuci teror. Kapi kiri uga tau kakek kue. Ibu berangiu tiap tahun ni uga tu kiri uga tau mekini. Oh, ya si kaya temera mera hari nukun ni mana temera mera. Alah, biar kita tu lagi.